0: ab und fühl diesen Scheiß. Nick mit dem Kopf, wenn du weißt, was ich mein. Nick mit dem Kopf, ja, nick mit dem Kopf. Nick mit dem Kopf, ja, nick mit dem Kopf. Yeah, dankeschön, das war's von mir heute. Dankeschön. Und nochmal einen großen Applaus für alle Jungs, die das überhaupt möglich gemacht haben, okay?
1: Yeah. Σας λέω τα συγχαρητήριά μου. Θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε ευτυχείς, υγιεινείς. Όλα τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας και όλα να είναι καλά. Και να μην ξεχάσουμε και τη γυναίκα σας. Αλλά για σας, σας εύχομαι να πάρετε αυστριακό διαβατήριο, αρχίδι.

Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πάσει σαμό. Πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.

Το χταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.